Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμό. We can cut the chase.

Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.
1: Look at the man, the superman, the terror.

0: Mr. Steve Zirkle on the trumpet.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.